Σήμερα, 8 Μαρτίου, Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Κάθε μέρα είναι η μέρα της γυναίκας. Μια φορά το χρόνο όμως την τιμούν στις 8 Μαρτίου. Γιορτάζει η γυναίκα, η κόρη, η σύζυγος, η μάνα, η γυναίκα της Ελλάδας, της Ευρώπης, του κόσμου. Η γυναίκα της καριέρας και η άνεργη, η φίλη, η σύζυγος, η ερωμένη. Κάθε χρόνο τιμάμε την 8η Μάρτη ως ημέρα μνήμης αγώνων του γυναικείου κινήματος, ως ημέρα αποτίμησης των κατακτήσεων των γυναικών και ως αφετηρία νέων στόχων σε κυβερνητικό, πολιτικό, κοινωνικό και ατομικό επίπεδο για την ουσιαστική καταχώρηση της ισότητας των δύο φύλων σε όλες τις εκφράσεις της ζωής. Το γυναικείο κίνημα καταγράφεται από πολιτικούς και ιστορικούς αναλυτές ως το πλέον πετυχημένο ανατρεπτικό προοδευτικό κίνημα του 20ου αιώνα. Κατά την κοινή ομολογία, ο 21ος αιώνας χαράζει ως ο αιώνας της καταξίωσης και της ανάδειξης του κοινωνικού φύλου γυναικών. Της ανάδειξης που σημαίνει ισοτιμία, ισότητα, συμπληρωματικότητα, αλληλοσεβασμό, ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα και για τα δύο φύλα. Το 857 οι μάρτυρες και οι υφάντρες της Νέας Υόρκης κατέβηκαν στους δρόμους απαιτώντας μείωση των εξαντλικών ωρών εργασίας από 16 σε 10 ώρες την ημέρα, ωράριο που οι άντρες είχαν ήδη κατακτήσει πριν από 17 χρόνια και ζητώντας ίσα μεροκάματα με τους άντρες, όπως και ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς. Η εξέγερση αυτή πνίγηκε στο αίμα ύστερα από βίαιη επίθεση της αστυνομίας. Και το 1910 η Κλάρα Τσέκιν, διεθνής αγωνιστική φυσιογνωμία του εργατικού και γυναικείου κινήματος κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Συνεδρίου Σοσιαλιστριών στην Κοπεχάγη, πρότεινε να καθιερωθεί η 8 του Μάρτη, Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Αυτή είναι η σημασία της σημερινής ημέρας που γιορτάζει η γυναίκα. Σήμερα στο μουσικό μας πρόγραμμα, φίλες και φίλοι, μια και γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, ας τραγουδήσουν για μας μεγάλοι καλλιτέχνες, καινούργοι και παλιοί, τραγούδια με άρωμα νοσταλγίας και όχι μόνο. Γι' αυτό μείνετε κοντά μου, συντονισμένοι στο Wellington Access Radio και στη συχνότητα 106,1 FM για ακόμα ένα πρόγραμμα της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας του Wellington που σας παρουσιάζει η Νίκη Γιαβάση. Και θα αρχίσουμε με την βελούδινη φωνή του Νίκου Γούναρη σε δύο τραγούδια με άρωμα νοσταλγίας, γιατί για τις γυναίκες ζούμε, τις νύχτας στη Σιγαλιά και πού θα βρω γυναίκα. Και πάμε να τα ακούσουμε.

Μόλις ακούσαμε τον Νίκο Γούναρη σε μεγάλες επιτυχίες με άρωμα νοσταλγίες του 1948-1950. Και τώρα θα πάμε στον Γρηγόρη Μπιθικότζη, ο οποίος και αυτός έχει υμνήσει τη γυναίκα σε δύο τραγούδια του, σε μουσική δική του και στίχη Ελένης Λιάκου. Επιτυχίες του 1968-1969. Επίσημη, αγαπημένη, και μια γυναίκα φεύγει. Πάμε να τα ακούσουμε.

και μες στη σκέψη μου άναψαν φώτα. Κι ήρθες εσύ έτσι απροσκάλεστη στου νου την πόρτα. Μες στην καρδιά μου σε καλοδέχτηκα αγαπημένη. Μεγάλη επίσημη, τόσα χρόνια ήσουν χαμένη. Μεγάλη επίσημη, τόσα χρόνια

Υπέροχο τραγούδι, μια γυναίκα φεύγει, μια σωστή κυρία, με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Η γυναίκα είναι σαν το φακελάκι με το τσάι. Δεν μπορείς να ξέρεις πόσο δυνατή είναι μέχρι να τη βάλεις στο καυτό νερό. Μας λέει η Ελέονορ Ρούσβελτ. Οι γυναίκες φτιάχτηκαν για να τις αγαπάμε, όχι για να τις καταλαβαίνουμε, μας λέει ο Όσκαρ Ουάιλντ. Και συνεχίζουμε με τα όμορφα τραγούδια που έχουν τραγουδήσει σπουδαίοι καλλιτέχνες τη γυναίκα. Και έρχεται ο Φίλιππος Νικολάου με τα τραγούδια «Όλα είσαι εσύ», σε μουσική και στίχη δική του, «Τίποτα» του Μιχάλη Καρά και Φίλιππα Νικολάου, και «Τι γλυκές είναι οι γυναίκες που είναι, τι γλυκές που είναι οι γυναίκες», δικό του και μουσική και στίχη. Και πάμε να τα ακούσουμε.

Τι γλυκές που είναι οι γυναίκες όταν ερωτεύονται. Πω πω, τι ωραία τραγούδια και τι ωραία λόγια. Ακούμε τραγούδια που υμνούν τις γυναίκες. Και ακολουθεί ο Στράτος Διονυσίου σε δύο μεγάλες επιτυχίες του Τάκη Μουσαφίρη, «Όσο υπάρχουν γυναίκες» και «Γυναίκα μου». Πάμε να τα ακούσουμε.

«Γυναίκα μου, ζωή μου», μας είπε Στράτος Διονυσίου. Οι γυναίκες ήταν ανέκαθεν οι ισχυροί του κόσμου. Οι άντρες αναζητούν πάντα από τις γυναίκες λίγο μαξιλάρι

ακουμπήσουν το κεφάλι τους. Πάντα λαχταρούν τη μητέρα που τους κρατούσε ως βρέφη. Μας λέει η Κοκό Σανέλ. Ο επόμενος καλεσμένος μας είναι ο τραγουδιστής του έρωτα και της αγάπης που είναι ποιος άλλος, ο Γιάννης Πάριος. Και θα αρχίσει με μια όμορφη καλημέρα να μας πει σε όλους μας και πως μας αγαπάει. Και ακολουθεί «Μάτια μου» με ένα πολύ ωραίο τραγούδι και πάμε να τα ακούσουμε.

Γιάννης Πάριος, τραγουδιστής του έρωτα και της αγάπης. Και θα κλείσουμε αυτό το όμορφο μουσικό ρεπερτόριο για τη γυναίκα με τη Χαρούλα Αλεξίου στο σπουδαίο τραγούδι της «Όταν πίνει μια γυναίκα» σε στίχη Πυθαγόρα και Βασίλη Βασιλιάδη. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Εδώ, φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες, φτάσαμε στο τέλος του προγράμματός μας. Με αυτά τα τόσο όμορφα τραγούδια από μεγάλους καλλιτέχνες για να υμνήσουμε την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Γυναίκα, πλάσμα ιερό, που τη ζωή χαρίζει και σαν κολόνα δυνατή το σπίτι της χαρίζει, στηρίζει. Πολύπλοκος ο ρόλος της και δύσκολος συγχρόνως. Σύζυγος, εργαζόμενη και μάνα συγχρόνως. Γι' αυτό δεν είναι αρκετή μια μέρα μόνο, αξίζει να γιορτάζεται ολόκληρο το χρόνο. Χρόνια πολλά στη γυναίκα που αγωνίζεται, παλεύει και διεκδικεί μια καλύτερη ζωή. Στη γυναίκα που αγαπά και αγαπιέται. Χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες που γιορτάζουν σήμερα. Μείνετε κοντά μου, ακολουθεί η εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ζηλανδίας με την Καρλώτα Οικονόμου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε κοντά μου και απολαύσαμε αυτά τα υπέροχα τραγούδια να υμνούν τη γυναίκα. Στο μικρόφωνο η Νίκη Γιαβάση που επιμελήθηκε την εκπομπή. Μέχρι την επόμενη εκπομπή μου να είστε όλοι καλά εσείς και οι οικογένειές σας. Και να σας ευχηθώ καλό μήνα Μάρτιο να έχετε, αν και δεν μπήκε και πολύ καλά, πολλές βροχές, αέρα και πτώση θερμοκρασίας. Γεια σας, μέχρι την επόμενη εκπομπή μας.
1: That program was brought to you by Wellington Access Radio. Get your voice heard. Thanks New Zealand On Air for funding accessmedia.nz.
2: Calling all you sportcasters. Want to make a radio show? Get in touch with Wellington Access Radio and get your voice heard. Go to www.accessradio.org.nz.
1: Kia ora. This program is brought to you by Wellington Access Radio. Get your voice heard.

σας λέω κάθε Κυριακή, που το 106,1 FM, το ράδιο Access. Γι' αυτό να σας παρακαλώ, μείνετε δαμέ μπροστά στα μεγάφωνα σας, να ακούσετε όλο το πρόγραμμα, εν το τελευταίο της χρονιάς φυσικά. Έφαμε μας και τούτος ο χρόνος και καλά να μας ευχεί και με το καλό να μας μπει και ο καινούργος χρόνος. Σε τρεις μέρες δηλαδή, πιάμε το 26. Το λοιπόν, πάσιμο τσατίζουν πολλά με το 6, αλλά θα πούμε κανένα ξημαρισμένο. Τώρα το αφήκουμε για το ανέκδοτο για μετά. Ελληνική Ορθόδοξη μετά από εμάς και μετά Ιερά Μετρόπολης, 3 με η ώρα 4. Πρέπει να μας έχουν και γίνει κάμποσα νέα και καμιά ανακοίνωση. Δεν ξέρω τώρα να δούμε ότι προκύψει φυσικά. Εμείς το κάνουμε live το πρόγραμμα. Ξέρω ότι στις 18 του Γενάρη να κάνουμε το Κυπριακό το πίκνικ. Γράψετε το, τζιζάρετε το ημερολόγιο σας να ξέρετε πότε να είναι. Σταμάτησε η μουσική. Βρήκαμε μουσική. Λοιπόν, ελπίζουμε ο καιρός να είναι καλός. Κάναμε τις προκρατήσεις για το πάρκ που πρέπει να κάποτε το κάναμε μια φορά κάθε τόσο και μας το είχαν προκρατημένο. Το που δάμε και εκεί, φέτος είναι η πρώτη φορά. Κάθε φορά που να το χρησιμοποιούμε πρέπει να κάνουμε και μια καινούρια ανέτηση. Λοιπόν, ριάλια μας συζητήσαν ακόμα, αλλά όπως φαίνεται γι' αυτόν τον κάνουν. Ένα-δυο χρόνια να μας ζητούσουν και καμιά 200 δολάρια, αν μένουν και παραπάνω, για να κάνουμε το πίκνικ. Τέλος πάντων. Κίνα είναι 18 του Γενάρη. Επίσης 7 του Φεβράρι εν το πανηγύρι. Και την ίδια νύχτα μετά το πανάιρι έχουμε έχουμε DJ από την Αυστραλία που θα παίξουν και μια ορχήστρα live. Σας το ξανάπα. Ονομάζεται Όπας η νύχτα στο Grand, στο Courtney Place. Γι' αυτόν κανονίστε να μπορεί να κάνετε για να πάτε και σε εκείνο. Ladies and gentlemen, if you just tuned in, you're listening to the Wellington Access Radio on 106.1 FM and the Cyprus Community Program. Stay with us for an hour. 2 hours would include the Greek Orthodox, and 3 hours would include the Holy Metropolis. So you get a full 3 hours of Greek culture. We play songs. The news, got 3 days left till the end of the year. This year was gone very quickly, unfortunately. It's like a turbo spool. The older you get, the quicker it goes. Keep in mind, I'm starting to advertise the Cyprus Community Picnic at Otiahanga Reserve Domain, Waikanae, which we have been doing for the last 70, 80 years. And up to now, as I was saying, in Greek, we used to do one application every 3 or 4 years or 5 years for the park, so we can reserve the park. From this year on, we have to be doing the booking every year. It's free for now, but I think the ultimate target is to be charged. So hopefully they won't. It's a community thing. We don't do it to make money. We just do it to get the community together. And there's people actually from year to year that only see each other at the picnic and at our Easter at the Cypriot Hall, and whenever Easter falls, April I think this year. So as I said, we've got 3 hours of Greek culture. I just play Greek songs. Phone number here is 027-447-5690. Text if you need anything. Also on the 7th of February, there's the Greek Panigiri down in Chania Street by the church. And that'll be followed at night by a band from Australia, and they're calling it the Opa Night at the Grand Hotel, 6971 Courtney Place. I think entrance is about $60, but they're encouraging to buy your tickets before that because I think it might be a sold out event. They do have a DJ, live DJ, who's Costa Nico, I think his name is Costa Nikos, and. And then there's a live band kicking off too with Stathion Bouzouki, who's a brilliant bouzouki player. Pavlidis is surname. Grandfather from Cyprus. We've got to mention that, he said. And I think hopefully next week they're going to give us a couple of tickets or three so we can promote it and have a little bit of a contest and give away tickets.

to the event. Right. Βγάλα μαλλιά η γλώσσα μας. Τώρα να σας ξεκινήσω το πρόγραμμα, διότι έχουμε πολλά νέα. Πώς είπαμε, μείναν τρεις μέρες να κλείσει ο χρόνος. Ούλοι εγκουρασμένοι, που τις δουλειές που κάνουν συν, που το πολύ